Όπιο. Και με μέσα να τρέχει ο ίσιο χωνίν Παλαιομάρ, νόητα, σε μέτρη, σε λίγα, μαθήνες, είναι το σύρο Παλαιομάρ. Κόλλο, ούνος, έκριος,